Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από U2, Temper Trap και το πρώτο solo single του Curtis Williams, τον Cool and the Gang. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Axwell και Bone στο Whatever Turns You On.

Τον single του Axwell μαζί με τον Bon στα φωνητικά Whatever Turns You On στο New Music Show και από τον Bon στον Bono, ο οποίος τραγουδάει στα αγγλικά και τα ισπανικά στο νέο single των U2 Street of Dreams. Οι στίχοι μιλάνε για την ελπίδα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την επιμονή. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μεξικού, όπου οι U2 τραγούδησαν πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο καλυμμένο με graffiti, μια εντυπωσιακή αναφορά στο θρυλικό κλιπ Where the Streets Have No Name. Ο Larry Mullen Jr. επιστρέφει πλήρως πίσω από τα τύμπανα μετά την ανάρρωση από μια επέμβαση που έκανε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Madion και Slater στο Fire Away και πάντα στον Sam Tompkins και το Crawling Out My Skin, το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν στο τέλος κάποιων studio sessions που έγιναν στο Norfolk στην Αγγλία. Ένας από τους δημιουργούς είχε ένα λάπτοπ και απλά αποφάσισε μαζί με τους υπόλοιπους να φτιάξουν κάτι αποκλειστικά έξω στον κήπο. Όλα ήταν πολύ πρόχειρα και τα φωνητικά ηχογραφήθηκαν και αυτά έξω. Η νέα επιτυχία του Sam Tompkins αφορά την ευχή να εκτιμούσαμε εκείνες τις στιγμές όπου η ζωή ήταν απλά ωραία. Εδώ μεταξύ, μόνο εμένα μου κάνει η μελωδία κλεμμένη από το πιάνο του Eric Prydz. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το αγαπημένο μας Me Chico. Και πάτω στο Stamper Trap και η μεγάλη παύση που προηγήθηκε του Sun Gazer ήταν περισσότερο μια ανάγκη να απομακρυνθεί το συγκρότημα, να αφομοιώσει νέες εμπειρίες και να ανακαλύψει ξανά τους λόγους για τους οποίους δημιουργούν μουσική μαζί. Αυτές οι εμπειρίες είναι εμφανείς σε όλο το δίσκο. Ηλεκτρονικές υφές, breakbeats και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής είναι έντονα συνυφασμένες σε ολόκληρο το άλμπουμ. Από τα καλύτερα τραγούδια της καινούργιας τους δουλειάς είναι το Runaways που έρχεται τώρα στο New Music Show. Yeah.

Charlie G και αγαπημένο My Madonna, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Sandstorm του Darude ήταν το πρώτο single από το debut του album Before the Storm. Ο παραγωγός από τη Φιλανδία ανέβασε διάφορες δημιουργίες του από τα πειράματά του στην trance μουσική στο site mp3.com. Με αυτόν τον τρόπο κέρδιζε followers και δημοτικότητα. Ένα από αυτά που ανέβασε ήταν και το Sandstorm, το οποίο το είχε φτιάξει με τον παραγωγό των Boom Funk MCs. Ήταν το πρώτο track που έκαναν μαζί μετά από σχεδόν μία εβδομάδα στο στούντιο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως τον Καναδά αλλά και την Αγγλία, στην οποία έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Στην Αμερική, δυστυχώς, έφτασε μόνο μέχρι το 83. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε διάφορα μέρη στο Ελσίνκι και είναι το πρώτο από Φιλανδό καλλιτέχνη που παίχτηκε ποτέ στο αμερικάνικο MTV. Το Sandstorm, λοιπόν, είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το remix του Man I Need. Και η κυκλοφορία του νέου single της Pixie Lott είναι πολύ ξεχωριστή από τον μοναδικό ρόλο που έπαιξαν οι fans της στην υλοποίησή της. Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Βρετανίδα pop star παρέδωσε τον δημιουργικό έλεγχο μέσω μιας διαδραστικής δημοσκόπησης, ζητώντας από τους followers της να αποφασίσουν αν το επόμενο τραγούδι της θα πρέπει να είναι party anthem ή κάτι πιο χαλαρό. Και εννοείται η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε το party anthem, κάνοντας έτσι το Dance Like No One's Watching, το νέο της single που έρχεται τώρα στο New Music.

και Connor Maynard στο Fade Away και ωρατόριο το Forgotten Hit. Ο Funkerman είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος DJ και παραγωγός. Από την πρώτη του αγάπη για το hip hop της Αμερικής μέχρι τα πρώτα house tracks, πάντα προσπαθούσε να είναι πρωτοποριακός. Μπορεί οι αρχικές επιτυχίες να ήρθαν σε συνεργασία με τον Fed LeGrand, ο ίδιος κατάφερε να μπει στα charts με το dance hit Speed Up. Το track συμπεριλήφθηκε στο karaoke Game Lips του Xbox και είναι το πιο εμπορικό του στο Beatport.

0: Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's all here. It's all here.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Second Voice με το Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουλίου 2012, ο Passenger κυκλοφόρησε το Let Her Go. Άργησε πολύ να γίνει hit, αλλά μόλις τα κατάφερε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν υποψήφιο για Single of the Year στα Brit Awards και κέρδισε στην κατηγορία Most Performed Work στα Ivor Novello Awards. Το βίντεο κλιπ έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μέσα στα 15 πρώτα μουσικά clips με τις περισσότερες προβολές ever. Βέβαια, από τότε ο Mike Rosenberg, όπως είναι το αληθινό του όνομα, είναι στα αζήτητα. Εμείς όμως θυμόμαστε σήμερα το Let Her Go στο New Music Show.

0: Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girl στο New Music Show και στην Κολομβιανή Αργό η φράση La Moda χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικό ή εντυπωσιακό. Αυτός όμως είναι και ο τίτλος του νέου single της De La Rose, μιας ανερχόμενης τραγουδίστρας από το Puerto Rico. Το track είναι στη συνεργασία με τον Ryan Castro, ο οποίος εμφανίζεται στα μισά του τραγουδιού. Στο τροπικό βίντεο κλιπ, οι δυο τους μετατρέπουν ένα σκηνικό στο Μαϊάμι σε ένα ζωντανό πάρτι στην Κολομβία. Η De La Rose ξεπερνά πλέον τους 18 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα ανερχόμενες Latin καλλιτέχνητες. Τελευταία νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hi, I am Ryan Castro and you are listening to the New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, με τον Γιάννη Μπιτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Majestic και Σπαντάω Μπαλέ στο Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό καυτό weekend σε όλους.